0: το πράλι γκέι.
1: Βαρύ λεταβάριζι
0: μου,
1: είδα μαξί. Μου είδα μαξί, βαρύ λεταβάριζι.